0: φωνή, όλοι μας την κρατή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.

0: φωνή όλη μας την Κυριακή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde. Und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.